0: σημάδι.
1: Κι εγώ, ο Δίας.
0: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή

δώσω τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Μιλάμε ότι σήμερα θα μερακλώσουμε, αδέρφια.
2: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, μες το ψεύτικο του

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάντε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα τα όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδίου θα... Οπότε, είστε έτοιμοι? Με το 3.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitators.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan. Back to Cosmosport.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
10: Τα Εκβοντό ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο, χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο.
11: Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
12: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
13: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
12: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
13: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-303987.
12: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
14: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου. Θα σε θυμηθώ.
15: Την αγαπάω, ρε φίλε.
16: Το ξέρω, αδερφέ.
15: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
16: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
15: Γιατί?
16: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
15: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
16: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιανης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
16: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
15: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια. Αξιοπιστία.

0: Πιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
2: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
2: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
2: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
2: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
3: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms, πιτάκια χρυσή ζύμη, τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.

πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σούπα παριστερά, νέα σέντρα σου, Μιριτέλο και παλιά.
1: Σου λέω Μαρτώλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεγκής και παλιά. Μιριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκτε σκάβι για τον Καλτσά, ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται.
2: Έξαλα
0: και εδώ στο
3: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μη το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
2: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
2: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
7: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο!
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της

0: Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια κουρνιάχτους χέρπετα. Λόφους εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πονέ.

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στρογιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μη το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
14: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
13: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
14: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
13: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
15: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
16: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
5: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
17: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης, Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
4: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
4: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
4: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
12: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
13: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
14: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.

0: για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις, δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες, συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη, τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
7: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
8: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
9: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μη το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
15: Θα σε θυμηθώ.
16: Την αγαπάω, ρε φίλε.
17: Το ξέρω, αδερφέ.
16: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
17: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
16: Γιατί?
17: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
17: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
16: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
17: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Εχθές βέβαια στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ανακοίνωση κατά κάποιο τρόπο ή αν θέλετε την παρουσίαση οικονομικών κατά κύριο λόγο, όχι μόνο μέτρων από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας ότι επρόκειτο για μια παρουσίαση από τα παλιά με παροχολογίες και μη κοστολογημένες προτάσεις για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Αλλά βέβαια σήμερα είναι 3 Σεπτεμβρίου. Ήτι έχουμε την επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος 3 Σεπτεμβρίου 1974, πριν από 52 ολόκληρα χρόνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και επανειλημμένα πρωθυπουργός της χώρας, εκλεγμένος, εκλεχθής ή εκλεγής, παρουσίασε τις αρχές του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό το λόγο σήμερα, απόψε, στο Ηράκλειο θα μιλήσει ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται και αυτός να προχωρήσει στην παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, μέρος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, για τις επόμενες εθνικές εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν την Άνοιξη. Αν και επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς τελικά θα κάνει το κόμμα και μάλιστα έχει νοικιάσει και γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία αναμένεται να είναι έτοιμα γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ας πάμε όμως ένα μικρό αφιέρωμα, πάρα πολύ μικρό αφιέρωμα για τη σημερινή μέρα, σε σχέση με την επέτειο βέβαια ιδρύσεως του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος.

0: κιλόμετρα. Άντε να πρασινίζετε και πράσινα να σμίξετε κι από την πράσινα τα σας να φάει και γελά τα μας. Γιατί γελάς είσαι ρε. Όχι.
1: Η ένα είναι του χρώμα. Είναι το χρώμα και το χρώμα και το χρώμα.
0: Ξέρετε.
1: Εντάξει.

0: Γιατί ένα το τραγουδά. Εσύ. Να σταματήσω αμέσως.
1: Γένα είναι το χρώμα.
2: Τελείωσε.
0: Αν τι έκανε.

Τώρα βέβαια η αλλαγή μεταξύ Harry Klein και Oasis ήταν λίγο brutal σε εισαγωγικά, αλλά είπαμε να βάλουμε ένα κομμάτι από τον κλασικό σατυρικό δίσκο τότε Harry Klein Πατάτες, σε σχέση με την ίδρυση του Πασόκ. Και αν ακούγατε γέλια, ήταν γιατί τραγούδαγε ο Harry Klein μιμούμενος και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γι' αυτό και το γέλιο. Δίσκος ο οποίος επίσης κυκλοφόρησε πριν από 46 χρόνια σχεδόν. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα να δούμε και το impact, ή αν θέλετε το feedback, ή αν θέλετε την κριτική απέναντι στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων, γιατί δεν φαίνεται να πολύ ασχολούνται και τα μέσα ενημέρωσης με την παρουσίαση από την πλευρά του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πιθανώς γιατί θέλουν να ασχοληθούν ενδελεχώς μεθα αύριο, Παρασκευή. Εν όψη και της αντίστοιχης τοποθέτησης, αν θέλετε, παρουσίασης από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, του δικού του πακέτου, όπως έχει ονομαστεί. Άλλοι βέβαια λένε ότι θα είναι πακετάκι. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και έχει και κάποιες φωτογραφίες από τα βιβλία του Δημοτικού. Οι ειδικές εικονογραφίσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμα και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ιδίου φύλου. Από τη δεύτερη τάξη του Δημοτικού στα νύχια της woke agendas. Wow.

Ξεκάθαρο μήνυμα Κικίλια, καμία επιβάρυνση στην ναυτιλία δεν θα μετακυλιστεί στα νοικοκυριά. Τώρα εδώ που τα λέμε δεν το πολύ πιστεύουμε αυτό. Ξεσηκώθηκε και η Άνδρος κατά του Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Υπευθύνου για το νέο νομοσχέδιο, το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Η ιστορία εκδικείται, πανικό στη Γερμανία από την επέλαση του ΑΦΕΝΤΕ. Τώρα πώς εκδικείται η ιστορία, ναι, η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα θα λέγαμε εμείς. Με ειδική ρύθμιση στο στρατό περνάει η διαχείριση του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο. Οχ, τι έχουν να τραβήξουν οι έφεδροι στη Λέσβο. Και αργά για δάκρυα, μπαίνω στέλος από τον Εύρο, αφού ήδη έχει φύγει και από την ανασυγκρότηση της Βορείου Ευβοίας, ας πούμε, της Επιτροπής Ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές, αφού ξεζουμίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζει η εφημερίδα, ο υπουργός του Σιμίτη παραιτήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης και άργησε ο κύριος Μπένος να παραιτηθεί. Και Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέκας, τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο, έδωσε και το Marine Traffic. Και ο Ερντογάν ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, άλλωστε είναι μόνιμο αίτημα της Τουρκίας. Η Δημοκρατία λοιπόν δεν ασχολήθηκε με την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα χτες, αλλά ο Ελεύθερος Τύπος εννοείται ότι ασχολείται. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Να έχετε υπόψη σας ότι πλέον στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε κάτι άλλο, μάλλον η πολιτική μας τάξη δεν έχει κάτι άλλο να τάξει, έχουμε γυρίσει στο μπακαλίστικο. Δηλαδή, είναι κοστολογημένα τα μέτρα, δεν είναι κοστολογημένα τα μέτρα. Τίποτα άλλο θα πούμε. Τίποτα, ας πούμε, για τα εθνικά θέματα θα πούμε. Μάλλον για την εξωτερική μας πολιτική θα πούμε. Για την αυτοδιοίκηση θα πούμε κάτι. Να μου πείτε, θα πούνε αργότερα προς τις εκλογές. Ναι, αυτή τη στιγμή ο ένας τάζει κάτι, ο άλλος τάζει κάτι άλλο και τσακώνονται μεταξύ τους, εν προκειμένου η Νέα Δημοκρατία με την Ελλάς, για το ποιανού είναι κοστολογημένα και ρεαλιστικά τα μέτρα. Δυστυχώς όμως αυτή η λογική είναι μπακαλίστικη σε εισαγωγικά και απευθύνεται βέβαια σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα ή τεράστια ανασφάλεια οικονομική, προκειμένου από τη μεσαία τάξη αλλά και από τη μικροαστική τάξη θα λέγαμε περισσότερο, προκειμένου να τους προσελκύσει. Γιατί συνήθως από αυτούς τους ανθρώπους είναι και προέρχονται και οι περισσότεροι αναποφάσιστοι. Βέβαια και ο Τσίπρας εχθές είπε ότι στις επόμενες εκλογές θα αναμετρηθεί η εντυμότητα με τη διαφθορά. Καθαρά όμως ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση δεν το λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, τάζει αυξήσεις, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, ο κύριος Τσίπρας, σε εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, μηδενική συμμετοχή συνταξιούχων για φάρμακα, μείωση ΦΠΑ και επίδομα σε όλους τους φοιτητές στην περιφέρεια από λευτόδεντρα. Υπόσχεται να χτίσει το κράτος 50.000 σπίτια σε 4 χρόνια, σαν να είναι Λέγκο. Ούτε Λέγκο δεν χτίζεις. Μιλάει για πατριωτική εισφορά σε πλούσιους, όπως το 2015-19 που υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Θέλει να κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ, την οποία άφησε χρεοκοπημένη το 2019.

Την ίδια στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είπε αυτά και ο ελεύθερος τύπος τον κριτικάρει, έχουμε νέα ανάφλεξη, η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ρεκόρ τριετίας για τις τιμές στο φυσικό αέριο, προς το 100 δολάρια το πετρέλαιο, 100 δολάρια το βαρέλι, έτσι. Ένταση μεταξύ Γερμανίας-Ρωσίας, νέα εδώ πέρα κλιμάκωση. Το μήνυμα του Βερολίνου και η απάντηση Πούτιν. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους. Καμία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Έτσι που λέει, έτσι που το αναφέρει εδώ βέβαια η εφημερίδα, είναι σαν να μην έγινε ποτέ καμία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Και οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, σύμφωνα πάντα με τον ελεύθερο τύπο, ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες.

Τώρα, εντελώς τυχαία ήταν αυτό, έγινε αυτό που μάθαμε χθες, ότι ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του, βέβαια, δείπνει ή μάλλον γευμάτισε μαζί με τον Ρούπερτ Μέρντοχ, έναν από τους μεγαλύτερους βέβαια ιδιοκτήτες ΜΜΕ στον πλανήτη, μηντιάρχες, και πολλά από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον πλανήτη, ο οποίος βέβαια έχει συνδυαστεί, ή αν θέλετε το όνομά του είναι συνώνυμο του κίτρινου τύπου και της αντίδρασης. Είναι και ιδιοκτήτης του Fox News, του πιο συντηρητικού μέσου, ή μάλλον μέχρι πρώτην ήταν, μέχρι κάποια χρόνια πριν ήταν το πιο συντηρητικό μέσο, ότι έχουν βγει και πιο συντηρητικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά δεν έχει καλή φήμη ο Ρούπερτ Μέρντοχ ως άνθρωπος και για την προσωπική του ζωή. Και αυτή την περίοδο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας παρουσιάζεται η ταινία Ink, μελάνη δηλαδή, όπου δείχνει την πορεία του Ρούπερτ Μέρντοχ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι timing ήταν αυτό περίεργο, όπου μεταξύ άλλων, αφού όπως λένε και τα νέα, η εφημερίδα τα νέα, που έχει ανταποκριθεί στη Βενετία, ρίχνει φως στον Μέρντοχ η Βενετία, λέει, και ο Τζορτζ Κλούνι άλλη μια φορά έστρεψε τα βέλη του εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αυτό που συμβαίνει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζορτζ Κλούνι αυτό, ως κακιστοκρατία. Όταν δηλαδή, και το εξήγησε κιόλας γιατί είναι και ελληνική λέξη, όπως είπε, όταν διοικούν μια χώρα ή χειρότεροι δυνατοί άνθρωποι. Και όντως δεν έχει και πολύ άδικο εδώ ο γνωστός Αμερικανός, το οποίος και σκηνοθέτης.

Προκλήσεις και προσκλήσεις. Το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο Γρίφος του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ψαλίδι στις εισφορές, όλο το σχέδιο. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστατα σενάρια για τη μείωση. Στο 34,66% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Στα 105 ευρώ το χρόνο το όφελος από μείωση εισφορών 0,5% για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ. Στο τραπέζι μεγαλύτερη μείωση και κατά μία μονάδα. Στόχος να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος και να στηριχθεί η απασχόληση. Όλα αυτά βέβαια στο πακέτο της ΔΕΘ από τον κύριο Μητσοτάκη όμως. Από κάτω, ύψους 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια, πρόγραμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, τετραετίας, με 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό και μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και αυτό που σας είπαμε, πολιτικό παρασκήνιο από τα νέα, ποιος μεγιστάνας των ΜΜΕ έφαγε στο Μαξίμου ο Ρούπερτ Μερντόχ. Κοιτάξτε να δείτε που θα ή θα θέλει να αγοράσει μέσο ή μέσα ή να ανοίξει. Φαντάζεστε να ανοίξει στην Ελλάδα παράρτημα branch του Fox News. Μόνο αυτό μας έλειπε. Πάντως πρέπει να βιαστεί αν πρόκειται να έχει κάποιο impact σε εισαγωγικά, δηλαδή κάποια επίδραση σε επόμενες εκλογές, γιατί δεν αργούν αυτές. Και Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία ξεκίνησε νέος ψυχρός πόλεμος, λέει η εφημερίδα. Γερμανοί και Ευρωπαίοι κατά Μόσχας. Υβριδικές προκλήσεις από τη Μόσχα. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο ύποπτοι Ρώσοι για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας που κατήγγειλε η γερμανική κυβέρνηση. Και γρήγορα το μακελιό, γιατί έχουμε διαφημίσεις σε δύο λεπτά. Όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ανιψιός του κ. Μητσοτάκη, διέταζε υπουργούς και στρατιωτικούς να δώσουν τις δουλειές τους Εβραίους, ΣΥΚ έτσι λέει Εβραίους, την ώρα που το Predator ή Predator υπέκλεπτε. Και έχει μια φράση που υποτίθεται είπε ο κ. Δημητριάδης και λέει μετά για αργολαβίες κλπ. 500 εκατομμύρια ευρώ μίζα από το Διεθνή Διαγωνισμό για την εκπαίδευση πιλότων στην Καλαμάτα. Πιλότων Ισραηλινών, έτσι. Έδιωξε ανοίχτα το Γενικό Διευθυντή Εξοπλισμών. Πώς χώθηκε σφήνα, σε εισαγωγικά, ο ανιψιός του Νετανιάχου αυτή τη φορά όμως. Κατά τα λοιπά, έχει και άλλες πολλές αναφορές σε επιχειρηματίες της ΕΜΕΔΑΠΗΣ, Έλληνες επιχειρηματίες. Και το ένα θέμα για το Γιάννη Πάριο. Η εικόνα της καρέκλας και ο διχασμός του κοινού. Πότε πρέπει οι μύθοι να αποσύρονται για να μην διασύρονται, λέει η εφημερίδα ρωτώντας. Βέβαια ρητορικός. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγια σάλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα χαϊτού.

0: Καλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
0: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Πάμε στην εφημερίδα Εστία, που έχει κεντρικό τίτλο «Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ?» ρωτάει. Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Βέβαια, ο χάρτης είναι τέτοιος, τέτοιου ύφους και τέτοιας αισθητικής, που θα ήταν δύσκολο να παρουσιαστεί ένα τόσο μικρό νησί πιθανώς. Τα άλλα πάντως παρουσιάζονται όλα. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης στο άρθρο του έχει τοποθετήσει ως τίτλο την έκφραση «Ο τύπος με κεφαλαίο, η πολιτική και η εθνική ανεξαρτησία» και αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει χθες το πρωί την ανάρτησή του στο Twitter, με την οποία διαφωνεί με την προσέγγισή μας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς του έκανε μάθημα με τη δήλωσή του για το ακαθόριστο φύλο του ΕΟΠΗ, και προσθέτει μεταξύ άλλων τα εξής ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι. Η κριτική αυτή γίνεται από τις εφημερίδες μας που αντιπολιτεύονται, πολεμούν σκληρά τον Πρωθυπουργό, την Εστία και τη Δημοκρατία. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι woke agenda, καθώς ακόμα και ο πρόεδρος Τραμπ έχει υπουργό οικονομικών που είναι παντρεμένος με άνδρα και έχει υιοθετήσει παιδιά. Άσχετο το ένα. Προφανώς δεν είναι woke agenda.

είναι δικαίωμα, αλλά έχει ταυτιστεί και με τη woke agenda στην Ελλάδα. Δεν υπηρέτησα και δεν υπηρετώ τη woke agenda. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να... αλίμονο. Αν υπηρετεί ο Άδωνς Γεωργιάδης τη woke agenda, ποιος δεν την υπηρετεί τότε? Οι επιλογές φίλου ήταν στον οδηγό του ΕΟΠΗ και επί Σαμαρά. Ούτε εγώ, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς υπηρετούμε τη woke agenda. Το είπατε αυτό. Το ξαναλέει. Αυτά μας λέει ο κύριος υπουργός στην ανάρτησή του, λέει ο κύριος Κοτάκης. Και μετά κάνει ανάλυση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και λοιπά. Και ουσιαστικά υποστηρίζει ο κ. Κοτάκης ότι όντως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση την ευρύτερη woke agenda. Και η δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Κικίλια, που είπαμε, αναφέραμε και πριν με άλλο τρόπο, να μην επιβαρύνουν την κοινωνία οι πράσινες πολιτικές. Αγαπητέ κύριε Κικίλια, την κοινωνία την έχουν επιβαρύνει ήδη οι πράσινες λεγόμενες πολιτικές. Τώρα από και πέρα, το αν πρέπει να επιβαρύνεται μια κοινωνία για να είναι πιο περιβαλλοντικώς ορθή μια πολιτική, αυτό το συζητάμε. Αλλά μην λέτε εκ των υστέρων και αναφερόμενος μόνο στην Ναυτιλία ότι δεν έχουν επιβαρύνει την κοινωνία. Για ρωτήστε εδώ τους Αρκάδες αν έχουν επιβαρυνθεί οικονομικώς. Για ρωτήστε την πόλη της Τρίπολης πόσα χρήματα έχασε. Πόσα χρήματα συνεχίζει και χάνει κάθε μήνα μόνο και μόνο λόγω της απολιγνητοποίησης. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι είναι λάθος αυτή η πολιτική. Επαναλαμβάνουμε. Αλλά θα έπρεπε να είναι πιο ίσως μετριοπαθής και με καλύτερο ρυθμό. Και όχι απότομη η μετάβαση, η λεγόμενη, η οποία ακόμα φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί. Όχι απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει ξεκινήσει καν η λεγόμενη δίκαιη μετάβαση. Είναι ακόμα στους σχεδιασμούς και στις αναθέσεις και σε κάποια προγράμματα τα οποία ολίγιστα φαίνονται μπροστά στη γενικότερη οικονομική επιβάρυνση που έχει υποστεί η περιοχή. Και για του λόγο το αληθές, άμα κάνετε ένα απλό ρεπορτάζ εντός εκτός αγωγικών και περπατήσετε από την πλατεία Αγίου Βασιλείου, την κεντρική πλατεία της Τρίπολης, προς τα κάτω, προς το νότο, προς τη Βίλα Τουρκοβασίλη δηλαδή, προς το πρώτο λύκειο αν θέλετε, πρώτο λύκειο, πρώτο γυμνάσιο. Λοιπόν, στους δρόμους δηλαδή, στις οδούς Ουόσιγκτον και Καλαμών θα δείτε 72, παρακαλώ, 72 καταστήματα που κάποτε λειτουργούσαν ως εμπορικά καταστήματα, έτσι, και τώρα είναι κλειστά. Ή ο χώρος ενοικιάζεται, ή ο χώρος δεν γίνεται, στο χώρο δεν γίνεται απολύτως τίποτα, έτσι είναι. 72, παρακαλώ, όχι 12, 72.

Η εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία, ή τουλάχιστον τετραετία, παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, το οποίο είναι πρόθεση βέβαια. Να μοιραζόμαστε δικαιότερα, επίσης πρόθεση. Να ζούμε καλύτερα, ευχολόγιο. Η πηξίδα του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τι είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημοκρατική αποκέντρωση, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Σκληρή κριτική στην επταετία Μητσοτάκη. Τώρα, από όλα αυτά που είπε, εμείς θα κρατήσουμε για τη βιομηχανία κάποια πράγματα που είπε. Ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια για την ανάπτυξη, δηλαδή, ή αν θέλετε για την παραγωγικότητα και την αποκέντρωση μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από εκεί πέρα, να δούμε τι θα πει και ο κ. Μητσοτάκης. Σαββατοκύριακο. Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου 1974. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα άγνωστα ντοκουμέντα από το φάκελο του Ανδρέα Παπαδρέου στην ασφάλεια. Χωρίς πέμπτο αντιπρόεδρο η Βουλή, καθώς εχθές, όπως λέει η εφημερίδα εδώ, είχαμε γαλάζιο μπλόκο στην κυρία Ακρίτα, το οποίο χαρακτηρίζει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα η εφημερίδα των συντακτών. Και νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγκαίνια για πτέρυγα κόσμημα, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό. Αλίμονο, είναι απαραίτητο το προσωπικό σε ένα νοσοκομείο. Η καθημερινή καλοκαίρι σε εισαγωγικά έως και τον Οκτώβριο στον τουρισμό. Παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει τις θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 ή 19% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που θα κερδίσουν από τη διαφαινόμενη επιμήκυνση τη σεζόν. Αντιθέτως, λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι είναι οι αεροπορικές θέσεις για Μύκονο και Σκιάθο. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, σε εισαγωγικά, ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο στην Αθήνα. Φωτορεαλιστική απεικόνιση παρουσιάζεται εδώ του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων, παντοτινό δηλαδή, στο Φαλιρικό Όρμο. Φυσικά δεν υπάρχει αυτό ακόμα. Η σύμβαση για την κατασκευή του υπεγράφει χθες. Το εργοτάξιο αναμένεται να εγκατασταθεί το Νοέμβριο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 27. Το 75% της έκτασης θα καλύπτεται από πράσινο μεσογειακής βλάστησης, ενώ το πάρκο θα περιλαμβάνει χώρους άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής. Μακάρι να γίνει και να γίνει και σχετικά γρήγορα, αλλά δεν θα είχαμε και πολλές ελπίδες. Βλέπουμε τι γίνεται και στο ελληνικό. Στρατός για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο αναλαμβάνει το συντονισμό. Όταν αναλαμβάνει ο στρατός κάτι, ξέρετε γιατί γίνεται. Θυμάστε και όταν είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ. Ο τότε υπουργός άμυνας, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος και τώρα αποχωρήσας από την ενεργοπολιτική, δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει κάποια στιγμή και αυτός, γιατί βλέπετε δεν τα παρατάει κανένα στην Ελλάδα, όλοι επανέρχονται, κάνουν κόμματα, κάνουν διάφορα. Και ο Σκαμμένος λοιπόν τότε είχε βάλει στην υπηρεσία των μαζί με τις αρχές και μαζί με τα σώματα ασφαλείας, είχε ενεργοποιήσει και την αντίστοιχη υπηρεσία του στρατού για να ξεμπλοκάρει δρόμους, να κάνει οχυρωματικά έργα, σε εισαγωγικά βέβαια το λέμε χαριτολογώντας, και άλλα.

και κατά τα λοιπά, πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Αυτά θα τα δούμε το Σαββατοκύριακο βέβαια από τον κύριο Μητσοτάκη. Αλέξης Τσίπρας, μείωση λογαριασμού ρεύματος και ΦΠΑ. Ξεκομμένα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από την αγορά, έκθεση της Eurobank.

Ενισχύεται ο άξονας Ρωσίας, Κίνας, Ιράν. Οι ηγέτες της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν και της Κίνας Σι Τζινπίνγκ είχαν επαφές μεταξύ τους, καθώς και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Προς γνωστόν, πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Κυργιστάν. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας τίτλοφορείται στην τελική ευθεία και αναφέρεται σε αυτό που ήδη είπαμε για, για το παραλιακό μέτωπο. Από το 1960 ως σήμερα, η ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου σημαδεύεται από διαδοχικές παλινοδίες και αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές ελληνικές ιστορίες αδράνειας και αγκυλώσεων. Μέχρι τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου, η υπόθεση μπαίνει επιτέλους στην τελική ευθεία. Η Αττική θα αποκτήσει το Μητροπολιτικό Πάρκο που στερήθηκε για δεκαετίες. Καλά, μην προτρέχετε. Δημόσιο έργο, δεν είναι?

Η εφημερίδα Κόντρα αφιερώνει την το κεντρικό της θέμα στις τολμηρές, όπως χαρακτηρίζει, προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Η στήλη Κόντρα σε όλα έχει σαφώς απεσιόδοξο τίτλο, «Εφιάλτης χωρίς τέλος», η επανάληψη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η κλιμάκωση του πολέμου στο μέτωπο της Ουκρανίας διαμορφώνουν ένα εφιαλτικό σκηνικό. Τα ομόλογα όλων των κρατών δέχονται ισχυρές πιέσεις, με αποτέλεσμα να προεξοφλείται η άνοδος στο κόστος του δανεισμού, το φυσικό αέριο σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ και το πετρέλαιο σκαρφαλώνει και πάλι σε υψηλά επίπεδα. Αυτή η κατάσταση αναμένεται να αποτυπωθεί τους αμέσως προσεχείς μήνες στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Όπως αντιλαμβάνεστε, λέει η εφημερίδα, ο χειμώνας θα είναι βαρύς και ασήκωτος, ειδικά για μισθωτούς και συνταξιούχους που βρίσκονται ήδη στα όρια της φτώχειας.

και κάτι που είχα αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ως μεγάλη ελπίδα για την ιατρική και για την αντιμετώπιση του καρκίνου, άδοξο τέλος, τερματίστηκε πρόωρα η κλινική δοκιμή του εμβολίου mRNA για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου ή του ορθού.

Το ποντίκι έχει υπέρτιτλο με τους κόκκινους χαρακτήρες «Περασμένες μου αγάπες». Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘΟ Μητσοτάκης. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Ελεύθερα επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Έχουν χάσει το θάρρος τους. Και βέβαια, εδώ έχει στην πρώτη σελίδα τον κύριο Γιώργη Άδη να λέει με συννεφάκια, ξέρετε, με αυτή την πρακτική που ακολουθεί, αυτή την αισθητική πρακτική που ακολουθεί το ποντίκι. Σε λίγο, λέει ο κύριος Γεωργιάδης πάντα, ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος και ακούγεται μια φωνή εκτός καδρού, off, που λέει Ελασίτης.

Εκτός ελέγχου, ο αθώδης πυρετός στη Λέσβο, αρμοδιότητες, σε εισαγωγικά βάζει τη λέξη η εφημερίδα, στο στρατό αντί για μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων. Οι βουλευτές του ΚΚΕ ανέφεραν στη Βουλή ότι θέλετε προς την κυβέρνηση, θέλετε να στήσετε ένα στρατιωτικοποιημένο σκηνικό στο νησί, γιατί φοβάστε τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων.

Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα. Αυτοδύναμη η ακρίβεια. Καταλήτης των εκλογών οι τιμές στο ράφι. Πάλι σε μπακαλίστικες λογικές θα πάμε. Δηλαδή, αν και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή. Έτσι που έχουμε καταντήσει, βέβαια, είναι το βασικό θέμα. Τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση, τα συναισθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη. Τα συναισθήματα. Διευρύνεται η διαφορά Νέας Δημοκρατίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αντέχει το ΠΑΣΟΚ κινητικότητα στην κεντροαριστερά. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι για να αντέξει. Υποτίθεται ότι διεκδικεί και την πρωτιά. Η εφημερίδα του Μανιφέστο αποφυλακίζεται. Είναι η μόνη εφημερίδα που έχει κεντρικό θέμα αυτό και που το αναφέρει κιόλας, δηλαδή καμία άλλη δεν το αναφέρει. Αποφυλακίζεται ο μαζιώτης του επαναστατικού αγώνα. Σε εισαγωγικά. Αμετανόητος ο τρομοκράτης. Δηλώνει περήφανος ο σύντροφος της Πόλας Ρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες στις τράπεζες. Τιμή και δόξα στους αλληλέγγυους. Ποιος το θυμάται, τέλος πάντων τον άνθρωπο.

One Voice, υπέρτιτλος, υπερθέμα θα λέγαμε, Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος ηγέτης που λείπει σήμερα από την Ελλάδα. Και είναι στη στήλη ο καλός και ο κακός. Σήμερα απλώς υπάρχει Ανδρέας Παπανδρέου, ο καλύτερος, λέει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Κολάκιμα από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
2: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
4: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
2: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
4: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
2: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
2: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
2: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 32 47.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3
7: 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 93,8 με τίτλο ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ηχών. Πάμε στον Εθνικό Κήρυκα, την μεγαλύτερη εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας. Ή για την ομογένεια, Ερντογάν κατά Ελλάδας για τα νησιά. Να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο και να σταματήσει να τα εξοπλίζει. Πλάκα πλάκα. Στη Λέσβο τώρα ο στρατός αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τον αυτόδη πυρετό. Μπορεί να και αυτό να εκλειφθεί ως στρατιωτικοποίηση. Αφού το λέει και ελληνικό κόμμα, μάλιστα. Τις 2.200 έφτασαν οι συλλήψεις μεταναστών σε ένα μήνα για τη Νέα Υόρκη. Ο Μαμπντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, κατηγόρησε την ICE, την παραστρατιωτική αυτή οργάνωση που υποτίθεται ότι ασχολείται με την ασφάλεια των σύνορων κτλ., ότι ασκεί τρομοκρατία. Μητσοτάκης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων. Τα έργα δεν σταματούν, η επόμενη τετραετία θα είναι άλμα ανάπτυξης. Το ίδιο είπε 19, το ίδιο είπε το 23. Λοιπόν, και προσέξτε μια είδηση τώρα εδώ, πάλι από τη Νέα Υόρκη. Χωρίς τεχνητή νοημοσύνη έως το Λύκειο, τα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, στο college, το κολέγιο δηλαδή. Σημαντικούς περιορισμούς στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών συσκευών στις σχολικές αίθουσες, εισάγει Νέα Υόρκη, με περίπου 600.000 μαθητές των δημόσιων σχολείων να επηρεάζονται από τη νέα πολιτική που ανακοινώνουν ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι και ο επικεφαλής των σχολείων Κάμαρ Σάμιουελς. Το νέο πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα αυστηρότερα στις ΗΠΑ, απαγορεύει τη χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από τους μαθητές έως το τέλος της δευτεροβάθμιας, κατά κάποιο τρόπο, πριν από το πανεπιστήμιο, ας πούμε. Για προφανείς λόγους. Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Μνήμες από το ηρωικό Μεσολόγιο και τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, λαμπρός ηλίτουργος στον τίμιο πρόδρομο Νέας Φιλαδελφίας, πως γνωστόν είναι στην οικία που φτιάχτηκε ή αν θέλετε ουσιαστικά αποτελούσε προσφύγων στην οικία, η λειτουργική ενότητα της Εκκλησίας.

απογευματινή. Πού το πάει ο Ερντογάν με τα νησιά μας? Γκρίζες ζώνες, εισαγωγικά. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα, σε εισαγωγικά τουλάχιστον εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, η οποία λέει θα απευθύνεται μόνο στους πλουσίους, στο 1% των φορολογουμένων, τους υπερπλουσίους μάλλον. Αλλά τώρα γιατί το είπε πατριωτική εισφορά? Εντάξει. Είχαμε την κοινωνική αλληλεγγύη, τώρα έχουμε την πατριωτική εισφορά. Θα έχουμε πιθανώς. Μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Τώρα μόνιμο ή ο αρρούς του χρόνου θα είναι αυτές, τουλάχιστον να μην είναι μετακλητή.

Αποκάλυψη Μουρούτη, υποκρισία Σαμαρά με τη woke ιστερία, αυτό που είπε και ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια, και επί πρωθυπουργίας του υπήρχε στο Νεοπή το Άρεν Θήλη άγνωστο, τόνισε ο πρώην συνεργάτης του. Πρέπει να τα προσέχεις αυτά λίγο, να έχεις καλή μνήμη ή τουλάχιστον να έχεις ασχοληθεί και λίγο πριν βγεις να κάνεις μαξιμαλιστικού τύπου δηλώσεις ή πολύ επικριτικές για την ιδεολογία την οποία υποτίθεται έχει ασπαστεί πλέον το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εάν είχε κάποια ποτέ ιδεολογία το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Χαστούκι του ΚΑΣ στο Βρετανικό Μουσείο. Η συμμετοχή μας θα μπορούσε να σημάνει την αποδοχή της κυριότητας του Ηνωμένου Βασιλείου επί των γλυπτών. Ήταν κάποια θράψματα που θα έπαιρνε το... θα έρχονταν στην Ελλάδα. Δεν τα δέχτηκε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Λοιπόν, πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Τελεσίγραφο του Σουλτάνου για το στρατό στα νησιά μας μετά τη συνάντηση με Πούτιν. Πατροκοσμάς, έρχεται το μαντάτο για την πόλη. Δεν κουράζεται η εφημερίδα με τον Πατροκοσμά. Απειλές πολέμου από Ερντογάν και προφητείες για το ποθούμενο. Να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω. Και η ελεύθερη ώρα τα βάζει με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Κοίτα ποιος μιλάει όταν ο Σαμαράς νομοθέτησε τη woke ατζέντα. Νόμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Μεγάλος αδελφός για την τσέπη μας. Το κράτος δεν καταγράφει απλώς τον πολίτη, αλλά τον αξιολογεί με βάση στοιχεία για εισόδημα, περιουσία, φορολογικές υποχρεώσεις, οφειλές και προηγούμενη οικονομική συμπεριφορά για να καταλήξει σε πιστοληπτική βαθμίδα. Για τα φυσικά πρόσωπα, η κεντρική υπουργική απόφαση ΤΑΔΕ προβλέπει κατηγορίες Α, Α πλην, Β, Β πλην, σε και ντε, τα έχει και λατινικούς εδώ, από την εξαιρετική έως την εξαιρετικά χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγιότητα έναντι του δημοσίου. Ποιοι θα έχουν δικαίωμα στη ζωή και ποιοι θα μένουν μεταξεταστέοι. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα, δεν θα ζει, ας πούμε, μας λέει εδώ. Είναι απαραίτητο να παίρνεις δάνεια για να ζήσεις, κάπως έτσι πάει. Αν μιλάμε για επιχειρηματίες, βέβαια, είναι ένα θέμα. Αλλά ήδη υπάρχει ο τηρεσίας και άλλα συστήματα τα οποία αποκλείουν πάρα πολλούς από το να πάρουν δάνειο από τράπεζα. Τώρα, εάν αυτό το σχέδιο καταλήξει να μην μπαίνει και κάποιος δουλειές από το δημόσιο, ήδη υπάρχει και άλλη πρακτική. Και στο κάτω-κάτω τώρα, η πιστοληπτική ικανότητα σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική συμπεριφορά είναι το θέμα, ή ποιους ξέρεις. Είναι αυθεμπορική ομολογία, σε εισαγωγικά, γιατί αναφέρεται σε ομόλογα κρατικά, παγκόσμιας ανησυχίας. Στα ύψια αποδόσεις των κρατικών ομολόγων προβληματίζει το χρέος, έρχονται αυξήσεις επιτοκίων, το παγκόσμιο χρέος, έτσι. Αιτίες, κλιμάκωση πολέμων, ακριβή ενέργεια, υψηλός πληθωρισμός, επιβράδυνση ανάπτυξης.

Και ερχόμαστε στα τοπικά, στις ειδήσεις, στην επικαιρότητα αν θέλετε, που απασχολεί πελοποννησιακά μέσα ενημέρωσης, και βέβαια θα φτάσουμε και σε λίγο στην Αρκαδία και την Τρίπολη. Λακωνικός τύπος. Ψηφιακός λαβύρινθος για την ενιαία ενίσχυση μεταξύ διοικητικών απλουστεύσεων και τεχνικής αβεβαιότητας στο Μάι Άγκρο. Στην Πρίζα και η Λακωνία για την ομαλή διαδικασία του ΟΣΔΕ. Σάλπισμα αναγέννησης του θρηλυκού Πολυάραβου, τι προβλέπει μελέτη για την ανάδειξη του ιστορικού οικισμού, αφετηρία η ένταξη της Ιερής Βελανιδιάς στο δίκτυο αιωνόβιων δέντρων. Και η ανακοίνωση της περιφέρειας από χτες βέβαια, επενδύει σε σύγχρονα δίκτυα ίδρυψης της περιφέρειας Πελοποννήσου, έλεγχος διαρροών και κούρεμα στο ενεργειακό κόστος, αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον. Ελευθερία της Καλαμάτας. Ανησυχεί η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου. Κάτω από τα 4 ευρώ άνοιξε η αγορά το Σεπτέμβριο. Ανησυχία λοιπόν προκαλεί στις τάξεις των μεσίνιων ελαιοπαραγωγών, λέει το ρεπορτάζ, η τιμή κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό, με την οποία άνοιξε η αγορά του ελαιόλαδου το Σεπτέμβριο, που είναι και στο χρηματιστήριο, έτσι. Ιδιαίτερα προβληματισμένοι είναι όσοι παραγωγοί έχουν ακόμα απούλητο ελαιόλαδο στις δεξαμενές τους και ανέμεναν ανάκαμψη των τιμών μετά τη θερινή περίοδο. Στη Μεσσηνία, η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας, 0,3 γραμμών, διαμορφώνεται πλέον στα 3,90 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δελτίου Τιμών του ΣΕΔΙΚ. Η υποχώρηση κάτω από το όριο των 4 ευρώ ενισχύει την αβεβαιότητα.

και εγγενιάστηκε το νέο γυμνάσιο Λύκειο Κορώνης. Ωραία, ελπίζουμε να διατηρήσει και τους μαθητές και να τους αυξήσει κιόλας, αν και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Μεσσηνιακός λόγος. Προβληματίζουν οι μειώσεις των τιμών παρά τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτησή τους, με νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς προβληματίζουν οι μειώσεις των τιμών, δεν θα μου πείτε. Όπως λέει εδώ, μετά τις ανακοινώσεις για την έναρξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας, έτσι λέγεται Εθνική Πρωτοβουλία, για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, το ερώτημα που ανακύπτει είναι τι σημαίνουν στην πράξη μειώσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ και πόσο φτάνει τελικά το όφελος στην τσέπη του καταναλωτή.

Και 52 χρόνια από την 3η του Σεπτέμβρη, στους Μπαξέδες, θα σας ξανάρθω στους Μπαξέδες, μια φωτογραφία από το μέλλον, στο κάδρο της 3ης του Σεπτέμβρη φαίνονται τα στοιχεία που επέτρεψαν αργότερα στο Πασόκ να κυριαρχήσει. Το θάρρος της Μεσσηνίας χορηγήθηκε άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, νέο πενταετές ανασκαφικό πρόγραμμα στην αρχαία Μεσσήνη.

Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα εδώ να δούμε στην Τρίπολη τι γίνεται. Παράταση δόθηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καλύτερα, σύγχρονες ασύρματες επικοινωνίες, που θα διεξαχθεί από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Η νέα ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων είναι η 13η Σεπτεμβρίου.

Ενώ πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τρίπολη διαπεριφοράς τηλεφωνικά δηλαδή, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, γιατί είχε δύο έκτακτα θέματα, μη φανταστείτε τίποτα φοβερό, απλώς δύο εγκρίσεις παραχωρήσεων δημοτικών χώρων.

την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στη 1:30 στο χώρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, στο χώρο εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, θα διεξαχθεί συνέντευξη τύπου σχετικά με τη διοργάνωση του τριήμερου Street Food Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του Άρεως, βέβαια.

Στο αστυνομικό ρεπορτάζ συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης 56χρονος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε την 1η Σεπτεμβρίου το απόγευμα σε αγροτική περιοχή μεταξύ τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Τρίπολης ο συλληφθής πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά 2 ημεδαπών ηλικίας 54 και 30 ετών και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Στην κατοχή του 56χρονου, καθώς και έρευνες που έγιναν σε οικία και ποιμνιοστάσιο του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι, κινητό τηλέφωνο, 2 κυνηγετικά όπλα, ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, μια θήκη περιστρόφου, 9 μαχαίρια με τις θήκες τους, 2 κάλικες από αβολίδωτα φυσίγγια κρότου και πιστόλι κρότου αερίων με γεμιστήρα, ο οποίος έφερε ένα φυσίγγιο κρότου αερίων. Στην Αργολίδα, σύλληψη εχθές στο Ναύπλιο, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλίων καλύτερα, 49χρονου ημεδαπού, διότι βρέθηκε να καλλιεργεί 4 δενδρυλία κάναβης ύψους έως 3 μέτρων, τα οποία εκκλειζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επίσης, χθες το βράδυ, στη Νέα Κύο, συνελήφθη 59χρονος ημεδαπός, για την κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι με μήκος λάμας 9 εκατοστών, το οποίο απαγορεύεται ως γνωστόν. Λοιπόν, ενώ από τη Διεύθυνση Λακωνίας έχουμε την εξής ανακοίνωση. Χθες το βράδυ στο Γήθιο σύλληψε 33χρονου αλλοδαπού αυτή τη φορά. Για τις ευάρους του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Καλαμάτας για παράβαση της νομοθεσίας περί του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

ενώ στην Κορινθία εντοπίστηκε φυτεία 2.189 δενδρελίων καναβής. Για την υπόθεση συνελήφθη ένα άτομο. Προφανώς αναζητώνται και άγνωστοι συνεργοί του. Υπολογίζεται πως από τα ωφέλη, τα οικονομικά ωφέλη, θα ήταν στα περίπου στα 3.300.000 ευρώ από την πώληση, προφανώς παρανόμως, το συγκεκριμένο προϊόντος. Εντάξει, το καλοκαίρι ειδικά έχουμε πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις στην Πελοπόννησο. Είναι και το κλίμα τέτοιο που ευνοεί. Παλαιότερα, ως γνωστόν, όταν ήταν νόμιμη η παραγωγή και πώληση κάναβης, μιλάμε τώρα για τις αρχές του 20ου αιώνα βέβαια, η Μεσσηνία και η Αρκαδία ήταν από τις πρώτες περιοχές πανελλαδικώς στην παραγωγή αυτού του προϊόντος.

Πάμε τώρα σε ανακοινώσεις από τη ΔΕΗ ή το ΔΔΕ, αν θέλετε, τοπική διεύθυνση ΔΔΕ, σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Να επαναλάβουμε λοιπόν, όπως είπαμε και χθες, ότι αύριο, Παρασκευή, θα γίνει διακοπή ρεύματος στο δημοτικό διαμέρισμα Καρίτενας του Δήμου Μεγαλόπολης από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. She's like a rainbow. Το Σάββατο τώρα, από τις 8 μέχρι τις 3, θα γίνει διακοπή προγραμματισμένη πάντα ρεύματος στο Δήμο Τρίπολης, στις περιοχές του Ζευγολατιού, του Νεοχωρίου, στον οικισμό Παρόρι, στην Ιερά Μονή Βαρσών και στα αρδευτικά Ράχων Νεοχωρίου. Έτσι λέγεται η περιοχή αυτή. Ενώ και την Κυριακή θα έχουμε διακοπή ρεύματος στον οικισμό Ράχες Νεοχωρίου, περιοχή γύρω από πρώην ταβέρνα Αμπέλη του Παπά, όπως λέει χαρακτηριστικά εδώ η ανακοίνωση, από τις 8.30 μέχρι τις 3. Ουσιαστικά και το Σάββατο και την Κυριακή δηλαδή, εκεί διακοπή ρεύματος.

0: Τύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας.

0: 1 Τρίπολη απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
2: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
2: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το κρεοπολείο πηγή. Κρεοπολείο πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκάδη 93,8. Τελευταίο μέρος της ζωντανής εκπομπής ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος πάντα στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Πάμε τώρα στην δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Political, όπως προαναφέραμε. Καθαρό προβάδισμα διατηρεί το κυβερνών κόμμα. Ένα προβάδισμα που στην εκτίμηση ψήφου αγγίζει το 30%. Συγκεκριμένα η εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία είναι 29,1%. Δεύτερη είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με την εκτίμηση ψήφου για αυτήν να είναι 15,5%. Μικρή άνοδο σε σχέση με προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας έχει το ΠΑΣΟΚ, που στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 13,2%. Και μετά ακολουθούν κατά σειρά Ελληνική Λύση με 9,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 4,8, η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 3,9, Πλεύση Ελευθερίας 3,1 της κυρίας Κωνσταντοπούλου, Μέρα 25,3, ΣΥΡΙΖΑ 2,8, Δημοκράτες 1,8,

Δημοκράτες είναι του κ. Κασελάκη, αν δεν θυμόσαστε. Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,5, άλλο 5,2. Τώρα, στο πιο χαρακτηριστικό δημοσκοπικό μέγεθος, που είναι η πρόθεση ψήφου, που εδώ έχουν απαντήσει ότι θα ψηφίσουν αυτό, δηλαδή, και δεν έχει εκτιμηθεί ότι θα ψηφίσουν αυτό. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει λίγο, όπως και όλοι, στο 26,3, η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη στο 13,7, το Πασόκ στο 11,9, η Ελληνική Λύση στο 9,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,3 κλπ. Κλπ. Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό, ότι όλοι πέφτουν, όλοι διατηρούνται στην ίδια θέση, και στην εκτίμηση ψήφου, πώς προκύπτει η εκτίμηση ψήφου, ας πούμε, για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία δεν υπήρχε όταν έγιναν εκλογές, όπως και η Ελλάς δεν υπήρχε, βέβαια, η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Εκεί πώς βγαίνει η εκτίμηση ψήφου, δεν ξέρουμε. Με κάποιο αλγόριθμο θα βγαίνει. Οι αναποφάσιστοι πάντως στην πρόθεση, αυτοί που είπαν δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν, είναι στο 11%. Σχετικά μικρό ποσοστό δηλαδή, άλλωστε θα μειώνεται συνεχώς αυτό το ποσοστό όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές. Αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το 80% των συμμετεχόντων στην δημοσκόπηση δηλώνει πως είναι λίγο έως καθόλου πιθανό να αλλάξει άποψη για το κυβερνών κόμμα, έναντι μόλις 15% που απαντά πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να αλλάξει άποψη. Ουσιαστικά λοιπόν προκύπτει δημοσκοπικός ότι έχει πολύ μικρή έτσι επίδραση στην άποψη ή στη διαμόρφωση της άποψης των πολιτών το τι θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Οι συμμετέχοντες λοιπόν ρωτήθηκαν και για τον κεντρικό στόχο της ψήφου τους. Επίσης λίγο παράξενο ερώτημα. Δηλαδή να σου πει ο άλλος ποια είναι, θα ψηφίσει με ποιο στόχο. Το 28% δήλωσε ότι θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά. Και ποιο ψήφισε δηλαδή, ποιο θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά κιόλας. Το 27% θέλει να ενισχύσει την αντιπολίτευση. Το 24% στοχεύει στην επιβράβηση της κυβέρνησης, το γνωστό 25%. Το 18% επιθυμεί τον περιορισμό της κυβερνητικής δύναμης, δηλαδή μία αυτοδυναμία. Όσον αφορά την πιθανότητα να υπερψηφιστεί ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, που σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τις πληροφορίες επίκειται, θετικά αντιμετωπίζει το σενάριο αυτό το 12%, το 9% απαντά λίγο θετικά, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία δεν ασχολείται καθόλου, δηλώνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το ψηφίσει, σε ποσοστό 78%. Και φυσικά, όπως έχουμε ξαναπεί, η ακρίβεια παραμένει με διαφορά το πρωταρχικό πρόβλημα που απασχολεί την κοινή γνώμη, γιατί τέτοιοι είμαστε. Και δεν είναι, και το λέμε γιατί εκεί έχουμε καταντήσει. Και φυσικά δεν φταίνουν οι πολίτες σε αυτό, παρά ελάχιστα. Η ακρίβεια λοιπόν, το πρωταρχικό πρόβλημα στην Ελλάδα, με ποσοστό 45%.

στις καλές εποχές, σε εισαγωγικά ή χωρίς, τα προβλήματα ήταν πάνω κάτω, θα λέγαμε ήταν πιο ισορροπημένη η κατανομή των ποσοστών όσον αφορά τα προβλήματα. Υπήρχε και υψηλό ποσοστό για τα εξωτερικά θέματα, αν θέλετε την εξωτερική πολιτική. Υπήρχε και υψηλό ποσοστό για το επίπεδο της δημοκρατίας ή των θεσμών, να προτιμάτε καλύτερα κλπ. Τώρα κυριαρχεί η ακρίβεια. Η οποία τίνει να κυριαρχήσει ως βασικό διακύβευμα ή βασικό πρόταγμα των επόμενων εκλογών, ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία κιόλας.

Για να πάμε στο νέο λύκειο τώρα. Την επόμενη εβδομάδα, που αρχίζουν και τα σχολεία σε 11 Σεπτέμβρη, τίθεται σε διαβούλευση με κόμματα και φορείς η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Διαλόγου για το νέο λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, που βέβαια δεν το βλέπουμε να προλαβαίνει να εφαρμοστεί, αλλά okay, σε κάθε περίπτωση θα συμβεί αυτό την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δε, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναμένεται να έχει τεθεί σε εφαρμογή και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν και οι πολίτες για να καταθέσουν τις απόψεις τους. Το βασική αλλαγή ουσιαστικά σχετικά με το νέο λεγόμενο λύκειο είναι το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο θα αποτελεί επί της ουσίας τη βάση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το σχέδιο προβλέπει οι μαθητές να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα του Λυκείου μέσω προαγωγικών σε κάθε τάξη του Λυκείου και απολυτήριων εξετάσεων. Τα θέματα θα ατλούνται από την Τράπεζα Θεμάτων, ενώ η βαθμολόγηση θα πραγματοποιείται από ανεξάρτητους αξιολογητές και όχι από τους καθηγητές του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται προφανώς η διασφάλιση αντικειμενικότητας και η αποφυγή φαινομένων άνισης μεταχείρισης μεταξύ σχολικών μονάδων. Επίσης, εισάγεται στην εκπαίδευση, εάν εφαρμοστεί μεταρρύθμιση αυτή, ο ψηφιακός φάκελος μαθητή, όπου θα καταγράφονται όλες οι επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησής του. Ο φάκελος αυτός θα αποτελέσει βασικό εργαλείο αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της μαθησιακής πορείας. Η εισαγωγή λοιπόν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνεται μέσω ακριβώς αυτού του απολυτήριου, αυτών των στοιχείων, το οποίο θα το αποκτούν οι μαθητές με την καθιέρωση της βάσης του 10 ως προϋπόθεση. Κάτω από 10 δεν έχει δηλαδή. Έτσι καταργείται και η υφιστάμενη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θα είναι το 10 ουσιαστικά. Μεταλλάσσεται θα λέγαμε, δεν καταργείται. Ο ρόλος των πανεπιστημίων στη διαδικασία ενισχύεται με τον καθορισμό των μαθημάτων κλειδιών, όπως είχαμε και παλαιότερα και έχουμε ακόμα βέβαια τα βασικά λεγόμενα μαθήματα, για την εισαγωγή σε κάθε τμήμα. Βασικά μαθήματα για κάθε τμήμα που τον οποίο η βαθμολογία μέτραγε περισσότερο ως γνωστόν. Το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση όπως είπαμε στα μέσα Σεπτέμβρη, έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου, που είχε 106 μέλη παρακαλώ. Αυτό που εξετάζεται και παραμένει ανοιχτό είναι εάν στο βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου θα συνυπολογίζεται και η πρώτη Λυκείου ή εάν το βάρος θα δοθεί κυρίως στη δεύτερη και την τρίτη τάξη του Λυκείου. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο, ο προβληματισμός έγκυται στο γεγονός πως η πρώτη ηλικίου είναι μια μεταβατική χρονιά για τα παιδιά. Να επαναλάβουμε ωστόσο πως αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εντός εκτός αγωγικών, γιατί εντάξει, όντως έχει μεταρρυθμιστικά στοιχεία, είναι στον αέρα, με δεδομένο ότι θα προηγηθούν σίγουρα πριν την εφαρμογή της εθνικής εκλογής. Πάντως και ο κύριος Τσίπρας εχθές, όπως έχει δηλώσει και κατά το παρελθόν βέβαια, αναφέρθηκε σε κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Αλλά χωρίς να παρουσιάσει αναλυτικά με ποιο μοντέλο θα εισάγονται οι μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα εισάγονται όλοι? Προφανώς όχι. Δεν παρουσιάσει δηλαδή αναλυτικά τα ποια κριτήρια θα επικρατήσουν. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τη χώρα μας και πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε πώς πάει η διεύρυνσή της. Γιατί έχουμε 9 υποψήφιες χώρες που αγωνίζονται εντός ή εκτός εισαγωγικών να ενταχθούν στην Ένωση που βρισκόμαστε εμείς εδώ και χρόνια βέβαια. Πάντως είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί και της αντίληψης που υπάρχει σε πολύ κόσμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πως 3 από τις πλουσιότερες δημοκρατίες της Ευρώπης δεν θέλουν να ενταχθούν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρως βέβαια, γιατί ήδη έχουν κάποια προνόμια σε σχέση όσον αφορά τις οικονομικές τους επαφές με την Ένωση. Φυσικά το θέμα αναδείχθηκε και πρόσφατα λόγω του Ισλανδικού δημοψηφίσματος, όπου έγινε πριν από μερικές ημέρες, 29 Αυγούστου, και όπου οι Ισλανδοί απέρριψαν την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της χώρας τους και της Ένωσης με ποσοστό 52,8% έναντι 47,2%. Οριακό σχετικά το αποτέλεσμα βέβαια. Μην βλέπετε τα ποσοστά, οι Ισλανδοί είναι λίγοι. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η Ισλανδία παραμένει στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και στον χώρο της συνθήκης του Σέγγεν, συνδεδεμένη με την ενιαία αγορά όπως και πριν. Απλώς οι Ισλανδοί δεν φαίνεται να θέλουν κάτι παραπάνω. Παίρνουν αυτά τα... έχουν αυτά τα προνόμια, αν θέλετε, γιατί να ενταχθούν περισσότερο. Δεν φαίνεται να το επιθυμούν. Από την άλλη, μικρότερες ή πιο αδύναμες οικονομικά χώρες επιθυμούν διακαώς για πολλούς λόγους να ενταχθούν. Η Ουκρανία και η Μολδαβία έχουν ολοκληρώσει την εξέταση της νομοθεσίας τους με βάση το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μαυροβούνιο έχει κλείσει 18 από τα 33 κεφάλαια των διαπραγματεύσεων, επιδιώκοντας τον αυτοαποκαλούμενο στόχο 28 έως το 28 για την ένταξή του. Δηλαδή να μπει το 28-2028 εκπληρώνοντας 28 κεφάλαια των διαπραγματεύσεων, που είναι ικανός αριθμός για να ενταχθεί μια χώρα. Η Αλβανία ελπίζει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις έως το 2027,

Τώρα, ποιες είναι, να μου πείτε, θα πείτε, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης μιας χώρας. Για να υποβάλει υποψηφιότητα μια χώρα, πρέπει καταρχάς να ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη και να συμμερίζεται τις δημοκρατικές αξίες της Ένωσης. Δηλαδή, να δεσμεύεται πως θα τις προωθήσει, εφόσον δεν τις έχει. Αυτά καθορίστηκαν κατά κύριο λόγο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπενχάγης το 1993 και γι' αυτό και λέγονται κριτήρια της Κοπενχάγης.

Τώρα, αυτό που έκρινε την κλίση, το αποτέλεσμα του Ισλανδικού δημοψηφίσματος, σύμφωνα με όλους τους αναλυτές σχεδόν, ήταν η αλληλεία. Διότι το 90% των αλλιευτικών εταιριών της χώρας στην Ισλανδία, είναι πολύ βασική οικονομική δραστηριότητα η αλληλεία, για ευνόητους λόγους, αντιτάχθηκαν στην ένταξη. Γιατί? Γιατί δεν ήθελαν ή δεν θέλουν να ενταχθούν τα ύδατά τους στην κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια άλλη χώρα η οποία είναι πολύ ισχυρή οικονομικά, θα λέγαμε, με υψηλό βιωτικό επίπεδο και η οποία δεν θέλει καν να ενταχθεί, ως γνωστόν, είναι η Νορβηγία. Η οποία όμως έχει ενσωματώσει τα 3/4 της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δικό της δίκαιο, αλλά δεν έχει διεξαγάγει καν δημοψήφισμα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε προβλέπεται να το κάνει στο εγγύς μέλλον. Οι δημοσκοπήσεις που έγιναν στην Νορβηγία φέτος δείχνουν ότι μόνο το 37% υποστηρίζει την ένταξη, έναντι 49% που αντιτίθεται. Κάτι που παραμένει αμετάβλητο στη χώρα αυτή, τη Σκανδιναβική, από τότε που οι Νορβηγοί απέρριψαν την ένταξη δύο φορές. Το 1972, στην τότε ΕΟΚ, ουσιαστικά στη διαμορφούμενη ΕΟΚ, και το 1994 που πια μιλάγαμε για δημιουργία Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Ελβετία επίσης για ευνόητους λόγους απλώς ασχολείται με τις διμερείς συμφωνίες της με χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να επιδιώκει κανενός τύπου ένταξη.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τελευταίες δύο ώρες ακούσατε την ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938, έγεσαι σε απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Μείνετε συντονισμένοι λίγο, σε λίγα λεπτά, λίγο μετά τις δύο. Χρήστος Καρνέζης και Αρκάντια Sports Show. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12, αύριο Παρασκευή θα κλείσουμε και την πρώτη εβδομάδα του φθινοπόρου ημερολογιακά, τουλάχιστον όπως βλέπετε μια χαρά καλοκαιρινές συνθήκες έχουμε και θα έχουμε πιθανώς μέχρι και τον Οκτώβριο, αν δούμε και τη διατήρηση του τουριστικού προϊόντος σε εγρήγορση και για το μήνα Οκτώβριο, αν κρίνουμε και από τις κρατήσεις και τις πτήσεις. Και τις μετακινήσεις γενικότερα, τον προγραμματισμό των μετακινήσεων στην Ελλάδα. Θα ξαναπούμε λοιπόν αύριο. Μέχρι τότε καλά περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
6: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
12: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
12: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
12: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
11: Δεν πεινά.
12: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
11: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
15: Εφτάσε!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων, κοντά μας στοίχημα.gr. Αρκετά τα θέματα στη σημερινή μας εκπομπή. Η εκδίκαση της έφεσης που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά της πρωτόδικης απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την τύχη του αγώνα Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Δευτέρας με τον Ηρακλή, πρεμιέρα στη Super League 2, κληρώσεις των πρωταθλημάτων και του κυπέλου Αρκαδίας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Σήμερα το απόγευμα στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση που έχει, όπως είπαμε, υποβάλει ο Αστέρας Άκτορ για την υπόθεση της αντικανονικής συμμετοχής του Κομπνάν, του ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού, στην αναμέτρηση για το κύπελο Ελλάδας. Θυμίζουμε αρχικά η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε το αίτημα του Αστέρα Άκτορ. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στην εβδομάδα στο σκεπτικό του οργάνου που πραγματικά, όπως αναφέραμε χαρακτηριστικά τότε, στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι δυναμητίζει και όλα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου από την κορυφαία κατηγορία της στοίχημαν Super League έως και τα τοπικά πρωταθλήματα. Είχε ο Αστέρας Άκτορ τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση, το έκανε. Σήμερα λοιπόν η Επιτροπή Εφέσεων στις 4 αποφασίζει για την τελική έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Εν αναμονή λοιπόν της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων, αν δικαιωθεί στο δευτεροβάθμιο όργανο Αστέρας Άκτορ, τότε από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει και αυτός σε ρυθμούς κυπέλου Ελλάδας. Σε αναμονή. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν η απόφαση θα βγει σήμερα ή τις προσεχείς ημέρες για την τύχη της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Ο Αστέρας Άκτορ που την Δευτέρα υποδέχεται, θυμίζουμε, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την ομάδα του Ηρακλή. Τρίτη αγωνιστική. Ο Αστέρας Άκτορ που έχει δύο ήττες στα πρώτα παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος σε ισάριθμες αναμετρήσεις, υποδέχεται τον Ηρακλή, ο οποίος έχει μία ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και μία ισοπαλία στην προηγούμενη αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Αναδείχθηκε ισόπαλος με την τοπική ομάδα με σκορ 1-1.

Η Παϊάστρας Άκτορ ανακοίνωσε τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Δευτέρας. Θυμίζουμε, θα ξεκινήσει στις 6 στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, ενώ τα εκδοτήρια του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανοίξουν τη Δευτέρα, την ημέρα του αγώνα δηλαδή, από τις 4. Θυμίζουμε και σε αυτό το παιχνίδι, όπως και στο προηγούμενο, δεν διατίθεται εισιτήρια στη θύρα 1, μόνο στις θύρες 2 και 3 του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Το παιχνίδι της Δευτέρας θα διευθύνει ο κατοίκος, καθώς η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ έδωσε στη δημοσιότητα τους ορισμούς. Ο κατοίκος λοιπόν θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, βοηθή του η Κολιάκος και Μητροφάνης, τέταρτος διαιτητής ο κύριος Φίτσας, στο ΒΑΡ η Πουλικίδης και Κουμπαράκης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΑΕΚΑΡΙΣ διαιτητής ο Τσακαλίδης, με τέταρτο διαιτητή τον Χρήστο Βεργέτη από την Αρκαδία, Βόλος Ολυμπιακός διαιτητής ο Τζίλος, Λεβαδιακός Πανετολικός ο Κατσικογιάννης, Όφη Κηφισιά ο Ντάουλας με τον Χρήστο Βεργέτη να είναι στο ΒΑΡ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, Ατρόμητος Καλαμάτα ο Κουκούλας, ενώ έχουμε τον πρώτο ορισμό ξένου διαιτητή για το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής, θυμίζουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Γερμανός Φέληξ Τσβάιερ θα είναι ο διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης, με βοηθούς του επίσης Γερμανούς, και τέταρτο τον Πολυχρόνη.

Αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ξεκινάει, θυμίζουμε, και το πρωτάθλημα της Superbet League 2, με μια αναβολή αγώνα λόγω της διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, ενώ ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Σάββατο κατόπιν αιτήματος της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ο Αστέρας Β Άκτορ, θυμίζουμε, θα αγωνιστεί την Κυριακή στις 4 στο γήπεδο της Νέας Μύρνης κόντρα στον Πανιόνιο. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Αλατσάκης από τη Λέσβο, βοηθή του η Ιωάννου από την Εύβοια και Μπλαβάκης από το Ηράκλειο. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μαράνος από την Ένωση Αθηνών. Να θυμηθούμε και εδώ το πρόγραμμα. Το Σάββατο ένα παιχνίδι στην πρεμιέρα Πανθρακικός Πύργος. Την Κυριακή στις 4 εκτός από το Πανιόνιος Αστέρας Β Άκτορ έχουμε και τα παιχνίδια Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας. Στο Θεσσαλικό αυτό ντέρμπι διαιτητής θα είναι ο Νίκος Γεωργόπουλος από την Ένωση Αρκαδίας. Και τρία παιχνίδια θα έχουμε και τη Δευτέρα. Στις 4 στην Κεσαριανή Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 στην Καλυθέα Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5.30 στην Ερμούπολη στη Σύρο η Ελλάς Σύρου θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Στις τηλεοπτικές μεταδόσεις να θυμίσουμε των αγώνων της Premier Super Bet League 2. Την Τετάρτη θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ το ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β που θα γίνει στην Τούμπα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, την Κυριακή το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Αστέρα Β Άκτορ θα μεταδοθεί από το κανάλι της Superbet στο YouTube, ενώ η κρατική τηλεόραση που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα των τηλεοπτικών μεταδόσεων θα μεταδώσει την αναμέτρηση Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας. Και τη Δευτέρα από την ΕΡΤ η αναμέτρηση Μαρκό Πανσεραϊκός, από το κανάλι της Superbet η αναμέτρηση Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου.

Πάμε στο κυπέλλο Ελλάδας, μιας και χτες είχαμε 5 αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase. Η ΑΕΚ πέρασε εύκολα από την Χρυσούπολη. Επικράτησε του γηπεδούχου Νέστου Χρυσούπολης με 2-0. Στο 10 ο Ζήνη έκανε το 0-1. Ο Γεωργίεφ στο 83 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Μαρκό Κηφισιά 2-2 στο γήπεδο της Κεσαριανής, με τη γηπεδούχο ομάδα να ανοίγει το σκορ με τον Σεμπά στο 15ο λεπτό. Ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε για την Κηφισιά στο 19ο λεπτό. Ο Λίγδας στο 52 έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Στο 68 στόχισε σε πέναλτι ο Ελ Αραμπί, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Μαρκό. Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Αλεξόπουλος, ο οποίος είχε μπει 5 λεπτά νωρίτερα, διαμόρφωσε το τελικό 2-2 για την ομάδα του μεταξύ μάλλον της Μαρκό και της Κηφισιάς. Από ένα βαθμό πήραν οι δύο ομάδες. Στη Λάρισα ο Ολυμπιακός κέρδισε την τοπική ομάδα με 4-0. Γκονζάλες στο 34 το 0-1, Σά στο 49 το 0-2, ο Νιαμαέτς στο 54 το 0-3, ο Ρόκα στο 66 το 0-4. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, με τον Τσιλούλη να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 80 λεπτό, ενώ ισόπαλο χωρίς σκορ έληξε ενδεχομένως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας, που έγινε χτες στο γήπεδο της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Όφη. Εδώ βέβαια να πούμε και την έκπληξη, απορία, όπως θέλετε πείτε το. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε χτες στις 10:15. Δεν θυμάμαι παιχνίδι για ευρωπαϊκή ή εγχώρια διοργάνωση να έχει ξεκινήσει 10:15. Προφανώς ο λόγος του ορισμού αυτής της ώρας είναι η τηλεοπτική μετάδοση. Υπήρξε μια διακοπή πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου λόγω μιας πολύ έντονης νεροποντής που έπληξε την Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το παιχνίδι αυτό ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα. Είναι κάτι που, ξαναλέω, σε ελληνική διοργάνωση δεν έχουμε συνηθίσει παιχνίδια να λήγουν μετά τις 12 το βράδυ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Μέχρι στιγμής λοιπόν στο κύπελο Ολυμπιακός ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν 3 βαθμούς. Καλαμάτα, Κηφισιά, Μαρκό, Βόλος, Όφη και ΠΑΟΚ από έναν. Δεν έχουν βαθμό ακόμα ο Παναθηναϊκός, ο Άρης και ο Λεβαδιακός, όπως και η Νίκη Βόλου που δεν έχουν αγωνιστεί. Και η Πανσεραϊκός, Νέστος, Χρυσούπολης και Λάρισα. Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στις 9 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Νίκη Βόλου.

Η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας της League Phase είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη εβδομάδα, μεσοβδόμαδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός Βόλος και Όφι Νέστος Χρυσούπολης. Και βάζουμε ένα αστερίσκο στην αναμέτρηση Λεβαδιακός Άρης. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν δικαιωθεί σήμερα ο Αστέρας Άκτορ στην έφεση που έχει υποβάλει στην Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, προφανώς θα πάρει τη θέση του Λεβαδιακού. Δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια ακόμη το πρόγραμμα. Ενδεχομένως και η εκδίκαση της έφεσης να είναι ένας από τους λόγους. Και αν δικαιωθεί ο Αστέρας Άκτορ, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το παιχνίδι με τον Άρη για το κύπελλο Ελλάδας θα είναι αδύνατο να διεξαχθεί πριν την Πέμπτη. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι την Δευτέρα ο Αστέρας Άκτορ έχει υποχρέωση για την στοίχημαν Super League.

χτες είχαμε και φιλικές αναμετρήσεις ομάδων των τοπικών πρωταθλημάτων της Αρκαδίας στο γήπεδο του Παναρκαδικού. Ο Παναρκαδικός φιλοξένησε τον Πάμισο Μεσίνης, ο οποίος αγωνίζεται στο θα αγωνιστεί μάλλον τη φετινή στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Μεσσηνίας. Οι πληροφορίες μας από το γειτονικό νομό μιλούν για μια ομάδα με νέα διοίκηση, με νέο χρηματοδότη και με πολύ ψηλούς στόχους για την επόμενη χρονιά. Οι δύο ομάδες αναδύθηκαν ισόπαλες χωρίς σκορ στο δεύτερο φιλικό που δίνει την φετινή χρονιά η ομάδα του Παναρκαδικού. Στο Λεωνίδιο η τοπική ομάδα που διανύει την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας της υποδέχθηκε τον Αστέρα Βλαχιώτη, ο οποίος θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η ομάδα του Βλαχιώτη κέρδισε με 3-0, σαφώς πιο έτοιμη καθώς έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν ένα μήνα την προετοιμασία της. Ο κ. Μητρούσης, ο προπονητής του Λεωνιδίου, είχε την ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα, ξαναλέμε, στην ουσία στο ξεκίνημα της προετοιμασίας για τη φετινή χρονιά για την ομάδα του Λεωνιδίου.

Η ώρα πλησιάζει 2:30. Θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και θα δούμε το αποτέλεσμα των χθεσινοβραδινών κληρώσεων για τα πρωταθλήματα της Α και Β Αρκαδίας, όπως επίσης και για το κύπελο Αρκαδίας, το οποίο θα διεξαχθεί με νέα μορφή φέτος. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
1: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
1: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
2: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

γυρίζει για τον Ρομέρο. Μαλαπίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αιστεία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αιστεία μπλασάρι, Μιριτάνο γκολ! Ήρθε το κόλλα του Χουάν Μιριτάνο.

0: απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, Αρκαδία Sport Show, μαζί μέχρι τις 3, μια εκπομπή που σας προσφέρει η stoichman.gr. Χτες το βράδυ στο Sunset, στον Καρδαρά, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλου Αρκαδίας για την φετινή αγωνιστική περίοδο, σε μια εκδήλωση που ξεκίνησε και περιείχε μάλλον βραβεύσεις στον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας περσινής αγωνιστικής περίοδου, στον Θοδωρή Παρασκευόπουλο, και στον Νίκο Σχίζα που ήταν πρώτο σκόρερ στην Β κατηγορία στο περσινό πρωτάθλημα. Αμφότεροι συνεχίζουν την καριέρα τους φέτος στον Παναρκαδικό. Επίσης βραβεύτηκε η Νεστάνη και το Κορακοβούνι, οι δύο ομάδες με το κύπελο Ήθους, μιας και ήταν οι δύο ομάδες

ποδοσφαιριστές των οποίων δεν δέχτηκαν κόκκινη κάρτα την περσινή αγωνιστική περίοδο. Υπήρξε και μια τιμητική βράβευση στην ομάδα γυναικών του Αστέρα Τρίπολης από την ΕΠΣ Αρκαδίας για την συμμετοχή της στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα προγράμματα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ξεκινάμε το κύπελο Αρκαδίας που θα διεξαχθεί με νέο τρόπο, με ομίλους, μιας και οι 12 ομάδες που συμμετέχουν δεν έβγαζαν έτσι ζευγάρια για να γίνουν και αρκετοί αγώνες. Έχουμε την πρώτη φάση, 4 όμιλοι των 3 ομάδων, και θα παίξουν μεταξύ τους 3 αγωνιστικές με βαθμολογία. Θα πάρουν οι 2 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου την πρόκρισή τους για την δεύτερη φάση. Στον πρώτο όμιλο κληρώθηκαν Ερμής Μελιγούς, Νέοι Τρίπολης και Ορχομενός Λεβιδίου. Το πρόγραμμα: πρώτη αγωνιστική Ερμής Μελιγούς, Νέοι Τρίπολης, δεύτερη αγωνιστική Νέοι Τρίπολης, Ορχομενός Λεβιδίου, τρίτη αγωνιστική Ορχομενός Λεβιδίου, Ερμής Μελιγούς. Στον δεύτερο όμιλο: Τεγέα, Δημητσάνα και Απόλλων Αστηρού. Πρώτη αγωνιστική Τεγέα Δημητσάνα, δεύτερη αγωνιστική Δημητσάνα Απόλλων Τυρού, τρίτη αγωνιστική Απόλλων Τυρού Τεγέα. Στον τρίτο όμιλο: Παναρκαδικός ΑΕΚ Τρίπολης και Ηρακλής Βερβαίνων. Πρώτη αγωνιστική Παναρκαδικός ΑΕΚ, δεύτερη αγωνιστική ΑΕΚ Ηρακλής Βερβαίνων, τρίτη αγωνιστική Ηρακλής Βερβαίνων Παναρκαδικός. Και στον τέταρτο όμιλο: Πανθυριατικός Λεωνίδιο και Νεστάνη. Πρώτη αγωνιστική Πανθυριατικός Λεωνίδιο, δεύτερη αγωνιστική Λεωνίδιο Νεστάνη, τρίτη αγωνιστική Νεστάνη Πανθυριατικός. Είπαμε, οι 2 πρώτοι των 4 ομίλων προκρίνονται στην δεύτερη φάση του κυπέλου, εκεί όπου σε διπλές αναμετρήσεις ο πρώτος του πρώτου ομίλου θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο στη βαθμολογία του δεύτερου ομίλου και ο πρώτος του δεύτερου ομίλου ο πρώτος του δεύτερου ομίλου θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο στη βαθμολογία του πρώτου ομίλου.

Αντίστοιχα, ο πρώτος του τρίτου ομίλου θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του τέταρτου ομίλου και ο πρώτος του τέταρτου ομίλου τον δεύτερο του τρίτου ομίλου σε διπλές αναμετρήσεις, ξαναλέμε, στην δεύτερη φάση του κυπέλου.

Πάμε στην Α κατηγορία. 9 ομάδες συμμετέχουν φέτος σε πρωτάθλημα που θα έχει, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και play-off και play-out, με τις 4 πρώτες ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο του πρωταθλητή. Ντέρμπι στην πρεμιέρα, Παναρκαδικός Λεωνίδιο, τα άλλα παιχνίδια Απόλλων Τυρού, Ηρακλής Βερβαίνων, Δημητσάνα Νέοι Τρίπολης και ΑΕΚ Τρίπολης Ερμής Μελιγούς, ρεπό θα έχει Τεγεία. Δεύτερη αγωνιστική, Ηρακλής Βερβαίνων, Δημητσάνα, Τεγεία Απόλλων Τυρού, Ερμής Μελιγούς Λεωνίδιο και Νέοι Τρίπολης Παναρκαδικός, ρεπό θα έχει ΑΕΚ. Τρίτη αγωνιστική, Απόλλων Τυρού, Δημητσάνα, ΑΕΚ Τρίπολης Τεγεία, Παναρκαδικός Ηρακλής Βερβαίνων και Ερμής Μελιγούς Νέοι Τρίπολης, ρεπό το Λεωνίδιο. Τέταρτη αγωνιστική, Ηρακλής Βερβαίνων, Ερμής Μελιγούς, Τεγεία Λεωνίδιο, Δημητσάνα Παναρκαδικός και ΑΕΚ Τρίπολης Απόλλων Τυρού, ρεπό για τους νέους Τρίπολης. Πέμπτη αγωνιστική, Απόλλων Τυρού, Παναρκαδικός, Λεωνίδιο, ΑΕΚ Τρίπολης, Ερμής Μελιγούς, Δημητσάνα και Νέοι Τρίπολης, Τεγεία, ρεπό θα έχει ο Ηρακλής Βερβαίνων. Έκτη αγωνιστική, Ηρακλής Βερβαίνων, Τεγεία, ΑΕΚ Τρίπολης, Νέοι Τρίπολης, Παναρκαδικός, Ερμής Μελιγούς, Λεωνίδιο, Απόλλων Τυρού, ρεπό η Δημητσάνα. Έβδομη αγωνιστική, ΑΕΚ Τρίπολης, Ηρακλής Βερβαίνων, Δημητσάνα, Τεγεία, Ερμής Μελιγούς, Απόλλων Τυρού και Νέοι Τρίπολης, Λεωνίδιο, ρεπό Παναρκαδικός. 8η αγωνιστική, Απόλλων Τυρού, Νέοι Τρίπολης, ΑΕΚ Τρίπολης, Δημητσάνα, Παναρκαδικός, Τεγεία, Λεωνίδιο, Ηρακλής Βερβαίνων, ρεπό ο Ερμής Μελιγούς. Και ένατη αγωνιστική, Τεγεία, Ερμής Μελιγούς, Δημητσάνα, Λεωνίδιο, Παναρκαδικός, ΑΕΚ και Ηρακλής Βερβαίνων, Νέοι Τρίπολης, ρεπό ο Απόλλωνας Τυρού.

Στη Β' Αρκαδίας, πρώτη αγωνιστική, Μαντινιακός Βρασιές, Δόξα Μεγαλόπολης Νεστάνη, Ελπίδα Νικηταράς Δολιανών, Απόλλων Τυρού Β' Ερχομενός Λεβιδίου, Ρεπό Πανθυριατικός Β'. Δεύτερη αγωνιστική, Βρασιές Δόξα Μεγαλόπολης, Πανθυριατικός Β' Μαντινιακός, Νικηταράς Δολιανών Ερχομενός Λεβιδίου, Νεστάνη Απόλλων Τυρού Β', Ρεπό η Ελπίδα. Τρίτη αγωνιστική, Μαντινιακός Δόξα Μεγαλόπολης, Ελπίδα Πανθυριατικός Β', Απόλλων Τυρού Β' Βρασιές, Νικηταράς Δολιανών Νεστάνη, Ρεπό Ερχομενός Λεβιδίου. Τέταρτη αγωνιστική, Βρασιές Νικηταράς Δολιανών, Πανθυριατικός Β' Ερχομενός Λεβιδίου. Δόξα Μεγαλόπολης Απόλλων Τυρού Β', Ελπίδα Μαντινιακός, Ρεπό η ομάδα της Νεστάνης. Πέμπτη αγωνιστική, Μαντινιακός Απόλλων Τυρού Β', Ερχομενός Λεβιδίου, Ελπίδα Νικηταράς Δολιανών, Δόξα Μεγαλόπολης Νεστάνη, Πανθυριατικός Β', Ρεπό η Βρασιές. Έκτη αγωνιστική, Βρασιές Πανθυριατικός Β', Ελπίδα Νεστάνη, Απόλλων Τυρού Β' Νικηταράς Δολιανών, Ερχομενός Λεβιδίου, Μαντινιακός, Ρεπό, η Δόξα Μεγαλόπολης. Έβδομη αγωνιστική, Ελπίδα Βρασιές, Δόξα Μεγαλόπολης Πανθυριατικός Β', Νικηταράς Δολιανών, Μαντινιακός, Νεστάνη, Ερχομενός Λεβιδίου, Ρεπό, ο Απόλλων Τυρού Β'. Όγδοη αγωνιστική, Μαντινιακός Νεστάνη, Ελπίδα Δόξα Μεγαλόπολης, Απόλλων Τυρού Β', Πανθυριατικός Β', Ερχομενός Λεβιδίου Βρασιές, Ρεπό, Νικηταράς Δολιανών. Και ένατη αγωνιστική, Πανθυριατικός Β', Νικηταράς Δολιανών, Δόξα Μεγαλόπολης, Ερχομενός Λεβιδίου, Απόλλων Τυρού Β', Ελπίδα, Βρασιές Νεστάνη, Ρεπό θα έχει ο Μαντινιακός. Εννοείται ότι και στη Β' Αρκαδίας και στην Α το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου θα είναι με τις έδρες αντίστροφα.

Οι ομάδες, μιας και τελείωσαν η διορία μάλλον από την UEFA για τη δήλωση των ευρωπαϊκών λιστών. 23 παίκτες για την ΑΕΚ, Στρακώσα, Μπρινιόλι, Μπαλαμώτης, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Βίντα, Χριστακόπουλος, Πίλιος, Λικογιάννης, Μάνταλος, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κάιρινεν, Μάγερ, Αριάγκα, Βιτάλης, Κοϊτά, Γιώβιτς, Ζίνι, Βάργα και Ζούπκοφ.

Χτες μάλιστα είχαμε και δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές την τελευταία στιγμή για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Μπέιλι από την Άστον Βίλα για τον Ολυμπιακό, ο Ουναΐ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ πήρε το Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε. Καταλαβαίνει κανείς ότι έγιναν την τελευταία στην ουσία στιγμή. Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Τουρνάρα, Σάλιακα, Σμάιλοβιτ, Πυρόλα, Καρμό, Ρέτσο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Μπέιλι, Φορτούνη, Σα, Μάρτιν, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλε. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντεφράη, Φαντρόγγελεν, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Λιβάη, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ και Νεμπής. Και αν ακούτε έτσι κάποια ονόματα σε όλες τις ομάδες που δεν είναι και από τις βασικές επιλογές, είναι γιατί ο κανονισμός επιβάλλει οι ομάδες να έχουν δύο τουλάχιστον γηγενείς ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα τμήματα υποδομών του συλλόγου. Είπαμε για τη λίστα του Ολυμπιακού, ο οποίος Ολυμπιακός απέκτησε χτες και τον Τιάγκο Νους, τον ποδοσφαιριστή του Όφη, ο οποίος όμως παραμένει στον Όφη τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη. Η λίστα του Όφη λοιπόν για το Europa League: οι τρεις τερματοφύλακες Λίλο, Κατσικάς, Χριστογιώργος και η Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Σισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονζάλες, Νους, Κόντρο, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου και Θεοδοσουλάκης.

Η ΑΕΚ, θυμίζουμε, ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα τις υποχρεώσεις της. Την Τρίτη στις 8 παρατέταρτο θα υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την αυστριακή ΛΑΣΚ Λίντσερ. Στο Europa League την ερχόμενη, μάλλον σε δύο εβδομάδες, στις 16 Σεπτεμβρίου, πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκι στη Γιαγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου. Εδώ και στην πρεμιέρα θα έχουμε διήμερο, Τετάρτη και Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζει πρώτο παιχνίδι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου με τη Γιαγκελόνια. Την επόμενη μέρα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Όφη θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στην Όφη που, Γιώργο, δεν ξέρω αν θυμάσαι, έτσι τώρα μου ήρθε, έχει στο παρελθόν πετύχει πολύ σπουδαίες νίκες στην Ευρώπη. Αν θυμάσαι, με Ατλέτικο Μαδρίτης παλιά, με σκόρε τον Τζουγκάνοβιτς, αν το θυμάσαι. Όφη Χόφενχάιμ το πρώτο παιχνίδι 17 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός έχει, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες του Conference League, κάτι παραπάνω από ένα μήνα για να μπει και σε αυτή τη μάχη. Στις 15 Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός στο πρώτο του παιχνίδι, μέρα Πέμπτη, θα υποδεχθεί την Μπάνια Λούκα Μπόρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ στον Αρκαδία 938 για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2, τη γνωστή ώρα, και έχουμε μπροστά μας βέβαια αύριο την ατζέντα του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Να είστε όλοι καλά, τα ξαναλέμε αύριο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε η καλεσμένη μας αγωνία.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι.
6: Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου. Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περί τυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει. κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Δεν πεινά.
9: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
10: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε!
7: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
13: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
7: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
13: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
7: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
1: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Τα Εκβοντό ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καραμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972-6945-337-510 και 694-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορά 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
8: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
9: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
8: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
9: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
8: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
10: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
6: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
9: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
6: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
9: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
6: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
6: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
10: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανατολικού. Φουστράει ο παίκτης του Πανατολικού. Μακέντα! Μακέντα για Μπαρτόλο! Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα
1: μου! Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Ε Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
9: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
8: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
9: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-303987.
8: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
10: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
7: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Έλα, Βαριάννα, έχει για μένα, για τον πατέρου.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Εφτάσε!
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1 στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: λοιπόν, ο Γκαρθία είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
2: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
2: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
12: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
13: Back to the plan στο Κοσμοσπορτ Τρίπολης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κοσμοσπορτ Τρίπολης θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κοσμοσπορτ Τρίπολης, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
14: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
16: Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινά.
8: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
7: Δεν πεινά. Άμα δεν φάσεις εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε, παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
11: Έφτασε!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σκέφτεσαι. Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέραν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά, κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί,

Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρει

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.